Φιλά κανάκα, πουλιά κανάκα, μαρκάτα μου τα νιάνι, η τίσα παρλάνι, καουκίσα παρλάνι, η γουάσα ρούσα νιάνι, πουλιά σου ή μαρκασάρου, γουαουάνα καπάουα, άτσα ουρου του κουλιάνι, μαρκάσα τατάκι.